μουσικό κανάλι 105,1.

Becky to be all cheery.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Άρα, Τζόρτζ, καλημέρα. Ελιά γύρα, ναι. Άντε, λέει να βάλουμε ποπό μέσα. Καλώς ήρθες, καλώς σας βρήκα, παιδιά. Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα, Ρενέ, καλημέρα. Τι έγινε πάλι στο λιμάνι μας, παιδιά? Βραχυκύκλωσε ένα εστιαφόρο, κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική. Είχαμε φωτιά, η φωτιά τέθηκε γρήγορα, πολύ γρήγορα υπό έλεγχο. Ξεαγχωθήκαμε όλοι, διότι το να συμβαίνει κάτι τέτοιο στο λιμάνι είναι θέμα σοβαρό. Εύκολα μπορεί να γίνουν όλα παρανάλωμα. Νωρίς το πρωί σήμερα φωτιά εκδηλώθηκε σε ισιοφόρο που ήταν ελιμενισμένο στο νοτικό λιμάνι του Ηρακλείου. 5 πυροσβέστες, 2 περιοριστικά οχήματα, πυροσβέστες που έθεσαν πολύ γρήγορα τη φωτιά υπόλεγχο. Βρακύκλωσαν οι μπαταρίες στους σκάφους. Ευτυχώς υπήρχε άτομο στο σκάφος, αντιλήφθηκε τον καπνό. Βγήκε από το σκάφος με ασφάλεια, ενημέρωσε τις αρχές και όλα καλά. Δεν υπήρξε συνέχεια. Είναι αγχωτικό λίγο αυτό το πράγμα. Είναι λίγο θέμα. Είναι θέμα. Λοιπόν, ωραία ήταν, ξεκουράστηκα. Ξεκουράστηκα. Όσοι ξέρουν, ξέρουν ότι διακοπές μου δεν ξεκουράσει. Το αντίθετο. Πράγματα και θαύματα έγιναν. Πράγματα και θαύματα έγιναν μέσα σε αυτήν την εβδομάδα. Από πού να ξεκινήσω, τι να πω και τι να αφήσω. Πες μου, σε παρακαλώ. Πες μου. Από το Βουάκο που είχαμε πάνω σε αγροτικό στρατιωτικά ντυμένους ανθρώπους της Εθνοφρουράς, σημάδευαν με όπλα κινήσει πάνω από καρότσες αγροτικών. Όσο και αν φαίνεται απίστευτο, παιδιά, είναι αληθινό. Είναι αληθινό. Μάλιστα, ένα ζευγάρι από την Αυστραλία βίωσε αυτό το σοκαριστικό περιστατικό, το κατέγραψε και προχώρησε σε επώνυμη καταγγελία, το αγωτώντα στην πατρίδα ένα ξεκάθαρο βίντεο. Το ζευγάρι ήταν πάνω στον ΒΟΑΚ με νοικιαζόμενο όχημα στο ύψος Πετρέ με κατεύθυνση προς Χανιά και βρέθηκαν πίσω από ένα αγροτικό με μερικώς καλυμμένες πινακίδες κυκλοφορίας. Στο όχημα διακρίνονται επίσης ενδείξεις και σήματα που παραπέμπουν στο στρατό. Στην καρότσα του αγροτικού βλέπω επέβαιναν 2 άντρες με στρατιωτικές παραλλαγές. Ο ένας στεκόταν όρθιος κρατώντας εμφανώς όπλο πολυβόλο, ενώ ο δεύτερος σε θέση πριν ειδών που λέγαμε και στο στρατό κρατούσε στρατιωτικό ντουφέκι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω, νομίζω ότι είναι G3. Και μάλιστα φέροντάς το γύρω-γύρω προς την κατεύθυνση των διερχόμενων οχημάτων. Μάλιστα έφεραν διακριτικά στους ώμους, τα οποία πιθανώς παραπέμπουν σε εθνοφύλακες, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως. Και όλα αυτά εδώ. Εδώ, μία φορά να μην έχουμε θέμα να περάσει έτσι στον ντούκου, δεν γίνεται, παιδιά, δεν γίνεται. Είχαμε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και μαντέψτε σας παρακαλώ ποιοι εισέπραξαν το πιο δυνατό χειροκρότημα κατά την είσοδό του στο συνέδριο. Δημητριάδης, Γεωργιάδης και Βούλτεψη. Ναι, Δημητριάδης, ο υποκλοπέας ανιψιός και οι 2 τηλεπερσόνες. Εμφυλιοπολεμικές φιγούρες. Και οι 2, και ο Γεωργιάδης και η Βούλτεψη. Και αν αυτό δεν είναι πολιτικός ξεπεσμός και αν γι' αυτό όλοι εμείς δεν είμαστε συνυπεύθυνοι, τότε ποιος? Πες μου. Πώς το είπε ο Μητσοτάκης? Καλά είπε πολλά, τώρα θα τα πιάσω ένα-ένα βέβαια. Τρίτη τετραετία Νέα Δημοκρατία, για να μην ρισκάρουμε να γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω. Μητσοτάκη, πρωθυπουργέ μας, Κυριάκο, Κούλη, πώς σε φωνάζουνε, Μεσσία.

Γιάννης Άνταμς, καλημέρα. Κάτσε να δω τι μου στείλες. Γιατί πανηγυρίζουν αυτοί εκεί κάτω? Γιατί προκρίθηκε ο Ακύλας στην τολικό του Eurovision. Κατά τα άλλα θέλουν και επαφή μαζί μας. Ανάψτε τους κινητήρες, φεύγουμε. Μιλάνε δύο εξωγήινοι. Βλέπουν την τη σκηνή της Eurovision. Δεν ξέρω και που έγινε κιόλας. Λένε οι εξωγήινοι μεταξύ τους, γιατί πανηγυρίζουν αυτοί εκεί κάτω, γιατί προκρίθηκε ο Ακύλας στο τελικό της Eurovision. Είδε και απόειδε ο αρχηγός των εξωγήινων και λέει, κατά τα άλλα θέλουν και επαφή μαζί μας. Ανάψτε τους κινητήρες, φεύγουμε. Και εγώ θα έφευγα στη θέση τους, ειλικρινά. Ο Τζόρτς μου λέει, ο Ανδρουλάκης ξέχασε το εκατομμύριο. Εσύ πώς θα ξέχασες? Εγώ να ξεχάσω? Αλλά πρέπει να τα βρω πρώτα για να τα ξεχάσω. Δηλαδή, μακάρι και εγώ, παιδιά, ειλικρινά σας μιλώ, να σας πω την αμαρτία μου. Ευχαρίστω ότι θα ξέχναγα να δηλώσω καλαμύριο, αλλά να το βρω πρώτα και μετά να το ξεχάσω. Ναι, τι έλεγε Μητσοτάκης λοιπόν, πριν να πάρει ο Ηλίας τηλέφωνο να μου πει ότι είναι όλα καλά. Τρίτη τετραετία Νέα Δημοκρατία, για να μην ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Μάλιστα. Δεν θέλω Μητσοτάκη μου, δεν θέλω Πρωθυπουργέ μου, δεν θέλω Κυριάκο, Κούλη, πώς σε φωνάζουμε, Μεσία, Μωυσή. Δεν θέλω να γυρίσω τρεις δεκαετίες πίσω, δεν θέλω. Θέλω να γυρίσω δύο, μπορείς?

0: Αυτό θα ήθελα. Μπορείς να μου το κάνεις αυτό το χατήρι. Δεν θέλω 3 τετραετίες. Θέλω 2 τετραετίες να γυρίσω πίσω. Μπορώ, σε παρακαλώ. Έλα ρε Μάνο, καλημέρα. Η Βουλγαρία, είδες τώρα. Όπο, ποιος θα της πει της Βουλγαρίας τώρα. Ποιος θα πει, παιδιά, στη Βουλγαρία ότι όπου να είναι ο πρωθυπουργός της θα έρθει στο Καστελόριζο για να τους πει τα μαντάτα. Μπήκε στο ευρώ η Βουλγαρία στην αρχή του χρόνου. Πότε μπήκε? Αυτό το χρόνο δεν μπήκε. Κέρδισε την Eurovision. Μπορεί να πάρει και το Euro. Ξέρεις, αυτή είναι η πορεία. Εμείς την ξέρουμε, την έχουμε βιώσει. Και μετά πάει ο πρωθυπουργός στο Καστελόριζο να τους πει ό,τι πρέπει να τους πει. Μεταξύ, τι μετάλλαξη είναι αυτή, ρε παιδιά, το Άδωνη. Πραγματικά, τι μετάλλαξη είναι αυτό το κοπέλι, τι έπαθε, τι έχει πάθει, τι ήπιε. Που από ακροδεξιός, ξέρεις, με τους σβάστηκες και τα λοιπά και τα λοιπά, να μισεί τους Εβραίους και το Ισραήλ, όπως έκανε το αφεντικό του που είναι στον τάφο τώρα ο Χίτλερ. Τώρα πλέον βλέπουμε μια περίεργη, όψιμη ανάγκη του Άδωνη να γλύφει διαρκώς το Ισραήλ, ρε φίλε. Τι είναι αυτό το πράγμα? Πώς μεταλλάχθηκε? Έλα ρε Σιάννα, καλημέρα. Βουλγαρία και Ελλάδα, Άννα, να σε ενημερώσω εδώ ότι έχουν τα χαμηλότερα κατά κεφαλήν ΑΕΠ όσον αφορά στην αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Βουλγαρία και Ελλάδα έχουν τα χαμηλότερα κατά κεφαλήν ΑΕΠ όσον αφορά στην αγοραστική δύναμη. Αυτό, τίποτα. Και έχω και τη φίλη μου τη Μάρθα από την Αθήνα, όπου κλαίει με μαύρο δάκρυ, μου λέει τι θα κάνω, τι θα γίνω. Φεύγει η κόρη της για σπουδές σε άλλη πόλη και της μένουν πίσω 2 αγόρια στο Λύκειο με φροντιστήρια, χαρτζηλίκια, αντισύματα, φαγητά κτλ. Θέλει τουλάχιστον 2.500 το μήνα μόνο για τα παιδιά. Μόνο για τα παιδιά. Οπότε μη μου λέτε για την υπογεννητικότητα που μου το λέγατε λίγο, τα μηνύματα λίγο πριν φύγω άδεια. Μη μου λέτε ότι η υπογεννητικότητα δεν είναι οικονομικό θέμα. Είναι πρωτίστως οικονομικό. Και δεν βγάζω την ουρά μου απ' έξω. Για να προσφέρω αυτά που θέλω να προσφέρω στο παιδί μου, έπρεπε να μείνω μένα. Και πες μου, σε παρακαλώ, τι διαφορά έχουμε με τους σκλάβους στις Ηνωμένες Πολιτείες του 18ου, του 19ου αιώνα? Τι διαφορά έχουμε από αυτούς τους σκλάβους του 18ου αιώνα που δούλευαν από το πρωί μέχρι το βράδυ χωρίς να πληρώνονται, με μόνο αντάλλαγμα τροφή και στέγη? Αυτό δεν έκαναν, παιδιά, στις βαβακοφυτίες του Νότου. Αν πάτε από Αλαμπάμα, Νέα Ορλεάν και τέτοια, θα δείτε τεράστιες φυτίες καλαμποκιού, φιστίκια και βαμβάκι. Αυτοί εκεί δούλευαν μαύροι, χιλιάδες μαύροι. Και τι έκαναν? Το μόνο που έπαιρναν ήταν τροφή και στέγη. Σήμερα οι σύγχρονοι σκλάβοι, όλοι εμείς τι κάνουμε? Πληρώνομαστε και δίνουμε όλο το μισθό για τροφή και στέγη. Δεν μοιάζουν οι καταστάσεις. Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει, παιδιά. Δεν πρόκειται να αλλάξει αν δεν σηκωθούμε από τον καναπέ. Μιλημένα, ξυγημένα.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
0: Και κοιτούσα και τα... Τι θα ήθελα και τα βλέπω? 22,7 δις ευρώ τα φοροέσοδα του τετραμήνου. 22,7 δις ευρώ τα φοροέσοδα του τετραμήνου. Ενώ ο κόσμος παραμιλάει από την ακρίβεια και δεν βγαίνει ο μήνας. Δεν βγαίνει ο μήνας, παιδιά. Και ελάτε να μου πείτε ξανά πως ο Μητσοτάκης μείωσε τους φόρους και βοήθησε τη μεσαία τάξη που την είχε αδικήσει ο Τσίπρας. Έλα, Σπύρο, καλημέρα. Έχει δίκιο τώρα, σέρνουν τα πάντα στον Ακύλα. Και να συμπληρώσω, Σπύρο, και τον κάθε Ακύλα, από τη σεξουαλική ταυτότητα μέχρι την εμφάνιση, έτσι. Αλλά όταν ένα νέο παιδί

αυτοκτονήσει ή δεχθεί άγριο μπούλινγκ από συνομήλικους, πέφτουν από τα σύννεφα. Αυτοί που σέρνουν τα πάντα στον Ακύλα και τον κάθε Ακύλα για τη σεξουαλική του ταυτότητα, για την εμφάνιση, για την κοντή φούστα που φορά, για ό,τι, για ό,τι, για ό,τι. Όταν αυτοκτονήσει ένα νέο παιδί, δεχθεί άγριο bullying από δικά του παιδιά, από φίλους, από συμμαθητές, από συνομήλικους, τέλος πάντων, πέφτουν από τα σύννεφα. Αυτό είναι που πρέπει να ξέρουμε για την κοινωνία μας. Καλά που μου το πες. Ναι, αυτό Βάσο, καλημέρα. Η Βουλγαρία μπήκε στο ευρώ το Γενάρη, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα δεν μπήκε, ρε παιδιά, η Βουλγαρία τώρα. Νομίζω το Γενάρη, γιατί συμβαίνει και τόσα πράγματα. Έχω χάσει τα νέα, δεν ξέρω πότε έγινε. Κέρδισε χθες τη Eurovision και επαναλαμβάνω, λογικά τις επόμενες ημέρες, μήνες, ο Πρωθυπουργός θα κάνει διάγγελμα από το Καστελόριζο. Δεν ξέρω, έχει Καστελόριζο η Βουλγαρία, έχει νησάκια, πρέπει να έχει. Εκεί στο Μπάνσκο, όχι στο Μπάνσκο, συγγνώμη, στην Μαύρη Θάλασσα. Έλα Βασίλη, καλημέρα, καλημέρα. Όχι βρε, φυλακές και κρεμάλες για όλους, λέει ο Βασίλης. Ας πω κάτι, το σκέφτηκα και εγώ αυτό, έλεγα Βασίλη, άλλαξα γνώμη. Ούτε φυλακές ούτε κρεμάλες. Να τους βάλεις να ζήσουν με το βασικό μισθό. Μπορούμε? Μπορούμε να το πετύχουμε αυτό το πράγμα? Μπορούμε να βρούμε μια φόρμουλα να τους. Να μην τους τα πάρουμε, παιδί μου, δεν είμαστε τώρα. Τα σπίτια που απέκτησαν τώρα όσο ήταν βουλευτές. Αλλά να τους βάλουμε, να τα κλειδώσουμε, να τα κλειδώσουμε, να μην έχουν έσοδα από εκεί. Και να τους βάλουμε να ζήσουν με το βασικό μισθό. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμωρία, ρε Βασίλη, για πες. Το σκεφτόμουν δηλαδή. Αν τον κρεμάσει, ωραία, και τι έγινε, ένα δευτερόλεπτο θα αγχωθεί, πάει, τελείωσε. Στη φυλακή καλά θα περάσει, έχει τις άκρες, μην νομίζεις. Βάλ τον όμως να ζήσει με ένα βασικό μισθό, να δούμε.

σχολιάσω τις δύο πρώτες θέσεις. Καλημέρα Μαρία, καλημέρα. Αναμενόμενα παιδιά, αναμενόμενα. Δεν το σκέφτηκα, αφού όμως άκουσα Βουλγαρία, αμέσως το μυαλό μου πήγε εκεί. Και το ξεπλυματάκι αναμενόμενο στο Ισραήλ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αλλά και η επικράτηση της Βουλγαρίας, που δεν το σκέφτηκα εκείνη την ώρα, αλλά με το που ακούω Βουλγαρία, σε δευτερόλεπτα μπήκε το μυαλό μου κατευθείαν εκεί, στην οποία χρυσώνουν το χάπι για να πιει όλο το ευρωφαρμάκι. Νομίζω, κατ' εμέ, όλα στημένα, ευτελή, και δεν παίρνουν χαμπάρι οι αμνοί. Τίποτα. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, έχουμε πολλές σήμερα. Μην πλατιάζω τώρα πρωί-πρωί. Δευτέρα, τσαγκαροδευτέρα, πού θα πάει, θα περάσει. Καλή εβδομάδα. Νέες απειλές Τραμπ στην Τεχεράνη έχω. Έχω την Τουρκία να ετοιμάζει νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Άσα, τα πούμε και αυτά. Αφορά και μας. Έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Έχω τη διαγραφή του Πολάκη. Τι άλλο έχω, και άτσα να σκρολάρω προς τα κάτω. Έχω διεργασίες στην αριστερά. Έχω ουκρανικό πάλι drone. Έχω παραγωγικές απολυτήριες εξετάσεις. Θα το δούμε και αυτό, γιατί και αυτό με αγχώνει. Αεκάρα που σήκωσε την κούπα. Πρωταθλήτρια Ελλάδος 2026. Έχω Eurovision βέβαια, να το συζητήσουμε λιγάκι. Ό,τι πήρε χαμπάρι, ό,τι πήρε το μάτι μου, ό,τι πήρε χαμπάρι. Και έχουμε και τον Πρωθυπουργό, όπου αν το ρωτήσεις, κύριε Πρωθυπουργέ, τι κάνετε απέναντι στην ακρίβεια, θα σου πει θυμώνω. Αυτό θα σου πει, μην περιμένεις παραπάνω πράγματα. Θυμώνει. Και μάλιστα μου στέλνει και ο Γιάννης τώρα ένα πολύ ωραίο του Τολστόι, Λέων Τολστόι. Για τους πολιτικούς μας, λέει ο Γιάννης, ο άνθρωπος μοιάζει με κλάσμα όπου ο αριθμητής, το πάνω, είναι ο πραγματικός εαυτός του. Αυτό που πραγματικά είναι. Και ο παρανομαστής, η ιδέα που έχει για τον εαυτό του, αυτό που νομίζει ότι είναι, αυτό που πλασάρει. Όσο μεγαλύτερος ο παρανομαστής, τόσο μεγαλύτερη η ιδέα δηλαδή που έχει, τόσο μικρότερη είναι η αξία του κλάσματος. Όσο ο παρανομαστής διωγγώνεται προς το άπειρο, τότε το κλάσμα τίνει προς το μηδέν. Απίστευτος Λέων Τολστόι. Καλημέρα Αριστεία, καλημέρα. Α, καλά, αυτό όλοι μας, αυτό όλοι μας. Και εγώ κάνω προσευχές να έχει καλά ο Θεός, καλά τα χέρια μου, να αντέχω να δουλεύω. Σπουδάζω δύο και ένα ξενιτεμένο για να μπορέσει να ζήσει τρία παιδιά. Άστα. Έχει, τώρα βλέπεις τώρα ότι δεν είναι ενός το πρόβλημα. Είναι παντού παιδιά, παντού, παντού, σε όλους. Καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα. Ρένια, καλημέρα.

Και το μικρό πώς το λένε, ρε Βαγγέλη, μου στείλες μόνο τη Ρένια. Λοιπόν, τέτοια πράγματα θα κουβεντιάσουμε, παιδιά. Σήμερα Δευτέρα, Τσακαροδευτέρα, 18 Μαΐου. Δώστε μου να πάρω μια ανάσα να γυρίσω να δούμε το... Πες το, την ατζέντα της ημέρας, την ταυτότητα της ημέρας. Επαναλαμβάνω, Δευτέρα, Τσακαροδευτέρα, 18 Μαΐου. Πού θα πάει, θα περάσει.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε την ταυτότητα της ημέρας. Προλαβαίνουμε. Οριακά, οριακά προλαβαίνουμε.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
0: Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα, τα είπαμε, Δευτέρα 18 Μαΐου, δηλαδή 138η ημέρα του έτους. Πω, προχωράει το έτος, παιδιά. Προχωράει το έτος, όπου να είναι, φτάνουμε στη μέση. 138η ημέρα του έτους, στην πρώτη ακτίνα την έστειλε 6 ώρα στην πόλη μας, στην πόλη του Ηρακλείου, 6 και 10 στην υπόλοιπη Ελλάδα. Την τελευταία θα μας την πάρει πίσω 8.30. 20 και 32 για την ακρίβεια. Να ρίξουμε μια ματιά στο μετέο, να τη δούμε. Θα τη δούμε να φεύγει. Θα έχουμε κάποια συννεφάκια, αλλά τίποτα σπουδαίο. Ίσα να ομορφαίνουν τον ηρακλειώτικο ουρανό. Τα κουνουπάκια θα έχουν δραστηριότητα σήμερα, οπότε έχετε το νου σας. Τι λέει η εκκλησία μας, ιερομάρτυρος Θεοδόρου, επισκόπου Ρώμης κτλ. Ένα μεγάλο, μεγάλο κατεβατό. Δεν έχω και όρεξη σήμερα, πρώτη μέρα, να διαβάζω εορτολόγιο. Εφράσιος, Εφρασία, Ιούλιος, Ιουλία, Φαϊνή. Ιουλία γιορτάζει. Να τη χαίρεστε, Δημήτρη και Λεάνα. Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία, μία πονεμένη υπόθεση. Όλες και όλες οι γυναίκες που δουλεύουν στην ναυτιλία είναι 24.000. Σε όλο τον κόσμο υπηρετούν ως ναυτικοί. Η 18η Μαΐου είναι αφιερωμένη στα κορίτσια, που δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Προσπαθούν να εδραιωθεί η ισότητα των φύλων σε κάθε επίπεδο της ναυτιλιακής βιομηχανίας, τόσο στεριά όσο και στη θάλασσα. Αλλά είναι πολύ δύσκολο, δεν είναι εύκολη δουλειά, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω κατά πόσο βοηθά στο σκοπό της γυναίκας να είναι στη θάλασσα 6 μήνες ή όσο, εν πάση περιπτώσει, είναι. Να σκεφτείς ότι και στη στεριά ακόμα ο τομέας ναυτιλίας παραμένει ανδροκρατούμενος. Είναι 20% λιγότερο το εργατικό δυναμικό στη στεριά. Καλά, η συμμετοχή του στη θάλασσα είναι σημαντικά χαμηλότερη, δεν το συζητώ. Εκεί είναι δύσκολο. Και είναι και δύσκολο επάγγελμα. Διεθνής ημέρα μουσείων. Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων, επιθυμώντας να αναδείξει το ρόλο των μουσείων σε σύγχρονη κοινωνία, όρισε εδώ και πάρα πολλά χρόνια τη 18η Μαΐου ως Διεθνή ημέρα μουσείων. Κάθε χρόνο τη 18η Μαΐου η είσοδος στα μουσεία είναι ελεύθερη. Κάντε μια κλήση εδώ πριν πάτε, διότι πλέον νομίζω το έχουμε δώσει σε ιδιώτη την γνωσό. Μην βρεθείτε εξαπίνης, πάρτε ένα τηλέφωνο. Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS. Έχει βγει, παιδιά, εμβόλιο. Κάτσε να το ανοίξουμε αυτό, γιατί έχει ενδιαφέρον, δεν το ήξερα. Λοιπόν, 18η Μαΐου καθιερώθηκε να το άνοιξε ως Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS από το 1998. Αμάν, δεν το ήξερα. Από την Οργάνωση Διεθνής Πρωτοβουλία για το Εμβόλιο του AIDS. Κατά του AIDS, για την ενημέρωση του κοινού και σχετικά με την ανάγκη δημιουργίας ενός αποτελεσματικού εμβολίου κατά της μάστιγας. Θέλουμε να βρούμε το εμβόλιο, γι' αυτό το συζητάμε. Ναι, okay. Γιατί λέω και εγώ, δεν το ήξερα. Παρά τις όποιες προσπάθειες, το εμβόλιο κατά του AIDS εξακολουθεί να αποτελεί ένα ζητούμενο, που σημαίνει ότι δεν έχουμε ακόμα εμβόλιο κατά του AIDS, το ψάχνουμε. Παγκόσμια ημέρα προφυρίας. Είναι μια σπάνια ασθένεια όπου η πορφυρία χτυπά το δέρμα και τα νεύρα. Και τα νεύρα, το νευρικό σύστημα. Το νευρικό σύστημα και τα νεύρα. Έχω τα νεύρα μου, μην μπερδευτούμε. Αλλά δεν ξέρω τίποτα παραπάνω να σας πω για την πορφυρία. Λείπει ένα ένζυμο και αυτό το ένζυμο δημιουργεί θέμα. Η μέρα του στόλου της Βαλτικής στη Ρωσία. Έχει έξοδο η Ρωσία στη Βαλτική. Έχει έξοδο. Και δεν προλαβαίνουν να πω τίποτα άλλο. Θα πάμε σε break, θα γυρίσω να σας πω τα υπόλοιπα.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Από το 1985 η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. Κάπα Κλινάκης ΑΕ. ΒΠΕ Ηρακλείου, οδός Κάπα. Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 225212.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Έλεγα λοιπόν ότι είναι η μέρα του στόλου της Βαλτικής στη Ρωσία. Η Ρωσία έχει έξοδο στη Βαλτική. Είναι το Λένιγκραντ, η Αγία Πετρούπολη. Έτσι. Είναι και ανάμεσα σε Φινλανδία και Εστονία. Κάνει ένα κόλπο και εκεί μέσα είναι η Αγία Πετρούπολη. Από η Πετρούπολη βγαίνει στην Βαλτική, αλλά περνάει μέσα από πολλά στενά. Περνάει από το. Δηλαδή, για να περάσουν τα πλοία της Ρωσίας από την Αγία Πετρούπολη για να βγουν στη Βαλτική, είναι σαν να περνάνε από τα στενά του Βοσπόρου. Από πάνω το Ελσίκι και από κάτω το Ταλίν. Και καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο. Οπότε έχει πάρει και ένα κομμάτι γη στο πουθενά, ανάμεσα στην, πάνω από την Πολωνία, κάτω από τη Λιθουανία, και έχει κάνει εξκλάβιο. Εξκλάβιο είναι το περίκλειστο έδαφος, ένα τμήμα γης που περιβάλλεται από εδάφη μια ξένη χώρα. Ο Άγιος Μαρίνος, ας πούμε, είναι ενκλάβιο. Είναι χώρα μέσα στη χώρα, είναι μέσα στην Ιταλία. Η Ανδόρα, ας πούμε. Αυτό είναι εξκλάβιο. Δηλαδή, σε ένα άσχετο μέρος υπάρχει μια ξένη χώρα. Έξω από τη χώρα. Δηλαδή, η Ρωσία έχει εξκλάβιο το Καλίνιγκραντ. Για να μην σας κουράζω με πληροφορίες, κάντε το Google it, Καλίνιγκραντ, και θα δείτε πού ακριβώς βρίσκεται. Αυτό λέγεται εξκλάβιο. Είναι όρη της γεωγραφίας.

ή το απεσπασμένο έδαφος ενός κράτους. Το αντίθετο δηλαδή. Πώς αλλιώς θα το εξηγήσω. Αυτά, ναι, ναι, αυτά. Λοιπόν, αυτή είναι η ατζέντα της ημέρας. Εδώ καλά συντονισμένοι στο μουσικό κανάλι στο 105,1, ότι πρέπει να ξυπνήσετε το πρωί. Αλλά και για να συνεχίσετε τη μέρα σας. Καλημέρα George, House, Baba Ali. Το τραγούδι που ακούμε τώρα. Τι έλεγα, ναι, εδώ από το μουσικό κανάλι στο 105,1 για το Ηράκλειο, για την πόλη μας. www.musicocanal.gr για όλο τον υπόλοιπο πλανήτη. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά από παντού. Τα mail σας καλοδεχούμενα στο studio papi musicocanal.gr. Face, Insta, Twitter στη διάθεσή σας και τα δικά μου και του ραδιοφώνου. Και βέβαια να ακούσουμε τη φωνούλα σας, μας λέει καλημέρα στο 28 13 60 260. Με την ησυχία μας θα ακούσουμε, αν και κρατάει πολύ, Robbie Williams και Me and My Monkey, και θα επιστρέψω να δούμε τι έγινε σαν σήμερα, μια μέρα σαν και αυτή, αν τον κόσμο και αν τους αιώνες. Μάτε, άντε, καλημέρα, καλημέρα.

Λοιπόν, Γιώργος Παπαδοκοτσόλης, Σταυτάκια, στις οντόπα προηγουμένως. Από τις 8 μέχρι και τις 10 με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας και πρέπει να υποθούν οπωσδήποτε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα μία μέρα στα κεφτείαν τον κόσμο και αν τους αιώνες. 1821, δεν πάμε πολύ πίσω. Νικηταράς νικάει τους Τούρκους στα Δολιανά Κοινουρίας. Αυτή η μάχη, από τη μάχη αυτή ο γενναίος οπλαρχικός θα μείνει στην ιστορία ως Τουρκοφάγος, σύμφωνα με τις μαρτυρίες. Μετά τη μάχη δεν μπορούσαν να του ξεκολλήσουν το σπαθί από το χέρι. Νικηταράς, αυτή η μάχη, παιδιά, ήταν μεγάλη μαγκιά, έτσι. Δεν τα γράφει εδώ, αλλά ήταν μεγάλη μαγκιά του Νικηταρά. Σταματελόπουλος, κάπως έτσι, Νικηταράς. Ανυψίος του Κολοκοτρώνη, αλλά δεν είναι, ήταν εκεί επειδή ήταν ανυψίος του Κολοκοτρώνη, είχε μέσον δηλαδή, ή επειδή είχε παντρευτεί την κόρη του οπλαρχηγού που υπηρετούσε. Όχι, όχι, όχι, ήταν παλικάρι, σωματικά προσόντα, ψυχή. Δεν μπορούσαν κυριολεκτικά να το ξεκολλήσουν το σπαθί από το χέρι. 600 άντρες είχε. Και δεν θυμάμαι το όνομά του, νομίζω και Χαγιάμπεϊς και Χάμπεϊς. Ο Τούρκος είχε 6.000 και ο Νικηταράς μόνο 600 άτομα. Τους ξεκλήρεσε, παιδιά, τους διέλυσε, έτσι. Πραγματικά δεν μπορούσαν να το ξεκολλήσουν το σπαθί από το χέρι. Νικηταράς που από μικρό παιδί πήγε με τον μπαμπά να πολεμήσει, τον πήρε ένας οπλαρχηγός, δεν θυμάμαι το όνομά του, στην δούλεψή του, στην υπηρεσία του, εν πάση περιπτώσει, και παντρεύτηκε την κόρη του. Μετά έφυγε και υπηρέτησε στο Ρωσικό στρατό. Έμαθε την πολεμική τέχνη εκεί. Μετά πήγε, νομίζω, πολέμησε και με τους Γάλλους. Και μετά ήρθε η φιλική εταιρεία, τον έβαλε στα. Και έκανε ό,τι έκανε. 1828, οι Τούρκοι προσβάλλουν το Φραγκοκάστελο Χανίων, το οποίο υπερασπίζουν 600 Κρήτες επαναστάτες. Στη μάχη πέφτουν ηρωικώς οι περισσότεροι από τους υπερασπιστές του. Λέγεται πως τότε κάθε χρόνο τα χαράματα αυτής της μέρας εμφανίζονται στις πολεμήσεις του κάστρου, τα φαντάσματα των ηρώων, οι γνωστοί δροσουλίτες, οι οποίοι φεύγουν και πάνε προς τη θάλασσα. Το φαινόμενο το έχουν δει, αλλά λένε ότι είναι αντικατοπτρισμός από τα στρατεύματα της της Συρίας, της Λιβύης, συγγνώμη. Είναι ένα οπτικό φαινόμενο το οποίο εμφανίζεται από το τέλος Μαΐου μέχρι αρχές Ιουνίου εκεί στην παραλιακή πεδιάδα του Φραγκοκάστελο. Δεν ξέρω αν έχετε πάει Φραγκοκάστελο, αν έχετε κάνει αυτή τη διαδρομή, την υπέροχη διαδρομή, παιδιά, από τα Σφακιά και Δόθε μέχρι την Αγία Μαρίνα. Τι ωραία μέρη, τι ωραία δρόμη, ρε παιδί μου, τι ωραία δρόμη. Απ' την Ύμβρο το Φαράκι εκεί, ένα φιδίσιο, τρομερά δύσκολο δρόμο Καλλικράτης που σε βγάζει πάνω στο Ρέθυμνο. Έχετε, βάλτε το στο πρόγραμμα, παιδιά, αλλά πάρα πολύ προσεκτικά, γιατί είναι πολύ επικίνδυνος δρόμος. Δηλαδή, τον ανέβηκα με την μηχανή και έτσι μάγκωσαν. Είχα μαγκώσει λίγο, να είμαι λίγο πιο προσεκτικός. Αλλά είναι υπέροχα, υπέροχα τοπία εκεί. Τους είπαν δροσουλίτες, διότι εμφανίζονται την ώρα της πρωινής δροσιάς. Εκεί την ώρα που τις πρώτες πρωινές ώρες πριν την ανατολή του ήλιου και σε ημέρες που δεν φυσά, που είναι μία και έχει μία παλιά εκκλησία ερυπωμένη, θα τη δείτε άμα πάτε, του Αγίου Χαραλάμπους. Θα μπείτε και μέσα στο κάστρο, θα ανεβείτε τα σκαλιά του κάστρου, να βγείτε πάνω πάνω πάνω. Θα δείτε λοιπόν από την εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπους να προχωράνε οι δροσουλίτες προς τη θάλασσα του Φραγκοκάστελου. Κάντε την εκδρομή, αξίζει. 1963, ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Σαρλ ντε Γκολ, μιλά στην Βουλή των Ελλήνων, πριν γίνει αεροδρόμιο, στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής του. Και τώρα στις μέρες μας μίλησε ο Αζόφ. Τότε ο Σαρλ ντε Γκολ και τώρα ο Αζόφ, ο Ουκρανός. 1965, σε δημοσιεύματα του τύπου αναφέρονται οι πρώτες πληροφορίες για την ύπαρξη και δράση στο στρατό μιας συνωμοτικής οργάνωσης με το όνομα Σπίδα και την εμπλοκή σε αυτή του Ανδρέα Παπανδρέου. Γι' αυτό τον μπλέξανε και μετά με τη 17 Νοέμβρη που έλεγαν διάφορα. Σπίδα λοιπόν, κάτι σημαίνει αυτό το αξιωματική, σώστε πατρίδα, αξιωματική σώστε πατρίδα, το γιώτα, ιδανικά. Ασπίδ, δημοκρατία, και το άλφα δεν θυμάμαι τι είναι. Το άλφα δεν θυμάμαι. Αυτό σημαίνει ασπίδα. Αριστερή οργάνωση.
1980 άνθρωπος του Ηρακλή. Άνθρωπος του Ηρακλή. Συλλαμβάνεται. Α, του αθλητικού. Α, του της ομάδας. Συλλαμβάνεται από αυτοφόρο να δωροδοκεί με 500.000 δραχμές τον αμυντικό του ΠΑΟΚ, Φίλο Ταπέλιο, προκειμένου να μην αγωνιστεί στον επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του κυπέλου Ελλάδος. Ο Γυραιός θα κριθεί ένοχος και θα υποβιβαστεί. 1989 Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ αποκλεί από τους συνδυασμούς του κόμματος τον Κουτσόγεωργα, τον Αγαμέμνονα Κουτσόγεωργα, σκάνδαλο Κοσκοτά. Πέθανε. Αυτό σημαίνει ευθεξιά. Πέθανε από την καρδιά του, που δεν είχε πρόβλημα. 2000 με συντριπτική πλειοψηφία το Ευρωκοινοβούλιο εγκρίνει την αίτηση της Ελλάδος για την ένταξη της στην ΟΝΕ. Κατά, έχει τα νούμερα εδώ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στη ζώνη του ευρώ από 1η Ιανουαρίου του 2001. Με λαμογιά το πήραμε και αυτό, έτσι, το ξέρετε, το έχετε μάθει, το έχετε ακούσει, δεν χρειάζεται να πω εγώ. Από ελληνικής πλευράς, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας και του Συνασπισμού υπερψηφίζουν την έκθεση, το ΚΚΕ την καταψηφίζει, ενώ το ΔΙΚΙ απέχει. Ναι, για να μπούμε στο ευρώ. 1η Ιανουαρίου του 2001. 1846, γεννήθηκε κορίτσια, ο Πίτερ Καρλ Φάμπεργε. Και λέω κορίτσια, γιατί μιλάμε για ένα Ρώσο κοσμηματοπόλι. Σίγουρα θα έχετε δει τα διαμαντένια αυγά του Φάμπεργε. Αυγά Φάμπεργε. Χρυσοχώς, κοσμηματοποιός. Δεν ξέρω αν είναι πασχαλινά, νομίζω ότι είναι πασχαλινά τα αυγά του Φάμπεργε.

νομίζω ότι υπάρχει. Αν πάτε Αγία Πετρούπολη, έχει, εγώ δεν έχω πάει, δεν το έχω δει, αλλά μου έχουν πει για τους κάτι τεράστιους κόκκινους γρανιτένιους στήλους, όπου σήμερα είναι εκθεσιακός χώρος και είναι η επιχείρηση, ήταν η επιχείρηση του Φαμπερζέ. Και δεν έκανε μόνο αυτό, έκανε διάσημες φιγούρες, κορνίζες, χρυσά άνθη, κομψοτεχνήματα με ζώα και τα περίφημα πλέον αυτοκρατορικά αυγά, πασχαλινά αυγά από διαμάντι, πάνω με πολλά διαμάντια. Αυγά Φαμπερζέ. Margot Fonteyn, 1919, γεννήθηκε Αγγλίδα μπαλαρίνα. Μια ιδιαίτερη αναφορά, παιδιά, στις μπαλαρίνες μας, οι οποίες διαλύουν το σώμα τους για να απολαύσουμε όλο αυτό το πράγμα που βλέπουμε και κάνουν όταν χορεύουν. Κυριολεκτικά διαλύουν το σώμα τους. Ιαν Κέρτις έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή του 1980. Α, δεν το ξέρω ότι έχει φύγει τόσα χρόνια ο Ιαν Κέρτις. Joy Division. Να βάλουμε βέβαια, εννοείται. Άγγλος τραγουδιστής, μέλος συγκροτήματος Joy Division.

αμέσως μετά το επόμενο τραγούδι. Και Chris Cornell, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Christopher Boyle, όπου είναι ο κιθαρίστας των Soundgarden. Soundgarden. Chris Cornell. Έχω Soundgarden. Δεν βρίσκω, αλλά ας απολαύσουμε τώρα τον Ιαν Κέρτις. Σιωπώ να τον ακούσουμε και επιστρέφω, αν προλάβω, με ειδήσεις από την Κρήτη μας, από το νησί μας.

Division συνέχεια, για να κέρδισε ο άνθρωπος, ήταν πάρα πολύ μπροστά, έτσι, παιδιά. Έφυγε το 1980 και έπαιζε μουσικάρες, έτσι, που και σήμερα τις ακούς και λες, okay. Και θα κλείσουμε, βέβαια, να προλάβω, με αυτό το στυλ, να κλείσουμε με μουσική από το νησί. Αλλά θα τα πούμε, κάτσε να ακούσουμε λίγο Joy Division και να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη μας, όπου είχαμε φωτιά πρωί-πρωί στο ενετικό λιμάνι, όπου ένα βραχυκύκλωμα σε ένα εστιοφόρο κινητοποίησε την πυροσβεστική. Πρωί-πρωί, σήμερα Δευτέρα, φωτιά που εκδηλώθηκε σε εστιοφόρο λιμνισμένο μέσα στο ενετικό λιμάνι του Ηρακλείου. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν 5 πυροσβέστες, 2 πυροσβεστικά οχήματα, οι οποίοι έθεσαν πολύ γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο και δεν δημιουργήθηκε πρόβλημα, γιατί είναι αγχωτικό, παιδιά. Το ένα σκάφος είναι κολλητά το ένα δίπλα στο άλλο, έτσι. Πιο κολλητά δεν γίνεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά πλήθηκε μετά από βραχύκλωμα στις μπαταρίες του σκάφους. Ευτυχώς, την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, στο σκάφος βρισκόταν ένα άτομο, το οποίο έγκαιρα αντιλήφθηκε τον καπνό. Βγήκε από το σκάφος με ασφάλεια και ενημέρωσε στις αρχές. Μπαμπαμ, έγιναν όλα. Ευτυχώς, γλιτώσαμε τα χειρότερα. Τα λυκιάκια μας ξεκινούν σήμερα τις ενδοσχολικές εξετάσεις. Τελείωσαν τα μαθήματα, 27 Μαΐου τελειώνουν και τα μαθήματα στα γυμνάσια και 29 Μαΐου ανοίγει η απλαία των πανελλαδικών εξετάσεων. Σήμερα λοιπόν όμως ξεκινά η περίοδο των εξετάσεων στα λύκεια της Κρήτης και της Επικράτειας για τους μαθητές και τις μαθήτριες πρώτης και δευτέρας λυκείου, που δίνουν τις προαγωγικές εξετάσεις και τα παιδιά της Κρήτης και της Αποκορτήριας. Άντε, καλή τύχη, καλή υπομονή στους γονείς. Λίγο έμεινε. Τελική ευθεία είναι, παιδιά. Πάμε. Επιτέλους, μετά από 11 μήνες αναμονής, αρχίζει να γίνεται δουλειά. Πήραμε το πράσινο φως από το Υπουργείο Πολιτισμού για να φτιάξουμε αυτό το Μέγαρο Κοθρή, παιδιά. Ξέρετε ποιο είναι το Μέγαρο Κοθρή? Στην 25 Αυγούστου. Εκεί επιμενίδου και 25 Αυγούστου είναι από τη μία μεριά το Μέγαρο Κοθρή, από την άλλη Μινοϊκές. Εκεί που με το σεισμό είχαμε πατάκια, το ιστορικό κτίριο παρουσίασε προβλήματα, αποκολλήθηκαν τμήματα και έκλεισε ο δρόμος, και σε εκείνο το σημείο η Επιμενίδου, ένα πολύ σημαντικό πέρασμα για να περάσεις από την δυτική μεριά του Ηρακλείου. Είχε δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα, είχε κλείσει ο δρόμος. Τελικά το Υπουργείο έδωσε το πράσινο φως στο Υπουργείο Πολιτισμού, είχε το σχετικό έγγραφο και εγκρίνεται τελικά η εκτέλεση άμεσων μέτρων προστασίας και τοπικών νοικοκυριών στο τμήμα του κτηρίου που ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στο Δήμο Ηρακλείου. Οπότε έπρεπε να πούν το OK και να σκεφτείτε ότι ήταν με την διαδικασία του κατεπήγοντος, έτσι, λόγω της τιμωρίας. Φαντάσου να μην ήταν, φαντάσου να μην ήταν. Αυτά συμβαίνουν στο νησί μας. Σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου. Μένουμε σε αυτό το κλίμα. Class! Μας πάνε σε break και θα γυρίσουμε να δούμε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα, στην υπόλοιπη πλανήτη. Ανάσα και επιστρέφω. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Ετοιμάσου, τώρα έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω και πού να σταματήσω. Τα είπαμε, χωρίς απειλές. Τραμπ στην Τεχεράνη, η Τουρκία ετοιμάζει νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα. Ο Πρωθυπουργός βγήκε και είπε ότι μόνοι με όλη αυτή την κατάσταση που, και την ακρίβεια που υπάρχει. Δηλαδή το ρωτάς, κύριε Πρωθυπουργέ, τι κάνατε απέναντι στην ακρίβεια. Θυμώνω, βαδί μου, θυμώνω, θα πει. Τι είναι η απάντηση. Βγήκε και ο Άδωνης και μας είπε ότι

Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος, παιδιά, υπουργός της Ευρωπαϊκής χώρας που συγχαίρει δημόσια το Ισραήλ για τη δεύτερη θέση του Eurovision. Ή ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι ο μόνος πανευρωπαϊκά που συμπεριφέρεται σαν... Ας μην πω. Και έχουμε και τον Βασίλη Σπανάκη, τον υφυπουργό των εσωτερικών, που μεταβίβασε στην αδερφή του τον χώρο που στεγάζονται τα ελληνικά για να μην φαίνεται το ίδιο ως ιδιοκτήτης. Ξέρω. Υπάρχει κανείς σε αυτή την κυβέρνηση που να μην έχει βάλει το χέρι στο μέλι? Υπάρχει, ρε παιδιά. Και από την άλλη έχουμε 390.000 πληστηριασμούς. 390.000 πληστηριασμούς. Το νούμερο το ακούτε? 390.000 πληστηριασμούς. Η Ελλάδα αλλάζει χέρια και ουδής ασχολεί κυριολεκτικά. Και πήγαμε πρόπερση, πήγαμε πάει με τον Ηλία, έπαιζε ο Παναθηναϊκός με την Μπότεφ για το Europa League, για το, δεν θυμάμαι ποιο, για το Conference νομίζω. Και είχαμε πάει εκτός έδρας στην Βουλγαρία, στη Φιλιππούπολη, Λόντβιθ, δύσκολο να το πεις. Και είχαμε πάει και γνωρίσαμε, ρε παιδί μου, σε κάθε ταξίδι γνωρίζουμε τον κόσμο, μιλάμε τέλος πάντων. Είχαμε μιλήσει κάτι Βούλγαρους φίλους, όπου είχαμε ανταλλάξει social. Και τους έλεγα ότι γούστο θα έχετε να κερδίσατε τη Eurovision, συγχαρητήρια και τα λοιπά, είπαμε τώρα. Κερδίσατε τη Eurovision επειδή μπήκατε φέτος στο Ευρώ. Και άρχισα να τους βλέπω να μαγκώνονται. Γιατί του λέω, παιδιά, έτσι γίνεται. Και εμείς, αφού μπήκαμε, μας έδωσαν Eurovision, το Ευρωπαϊκό, Ολυμπιακούς Αγώνες. Και εκεί λίγο ένιωσα το φόβο στην ψυχή τους ότι θα γίνουν σαν και εμάς.

Γιώργο, για την ωραία Ελένη μου λέει ο Γιώργος ότι ο Νόλαν στην Οδύση έχει μαύρη ωραία Ελένη που μόνο ωραία δεν ήταν. Λοιπόν, George, κάποτε έχεις ακούσει για κάποιο Λιαντίνη, ο οποίος αυτοκτόνησε κιόλας, ο Δημήτρης Λιαντίνης, ο καθηγητής, όπου μας εξηγούσε ακριβώς αυτό το πράγμα, μας το εξηγούσε αυτό το πράγμα, ότι ο Όμηρος δεν είναι κανένας μακακάς. Ο Όμηρος δεν μας μιλούσε καθόλου για την αξεπέραστη ομορφιά, όπως έλεγε, της ωραίας Ελένης. Δεν μας είπε καθόλου. Ήτανε ψηλή, ήτανε αδύνατη, είχε ψηλό λαιμό, είχε ωραίες κνήμες, είχε μέση, είχε αστήθη της, ήτανε... Δεν μας έλεγε. Μας έλεγε με το βαθύ στιθόδεσμο τον ήλιο στα μαλλιά. Αυτό είπε και ο Σεφέρης για τη δική του Ελένη. Ήταν ρούσα, ήταν ξανθιά, τα μάτια της πως ήταν, τίποτα απολύτως δεν μας είχε πει. Ήταν γαλανά, ήταν μαύρα. Κανένα από αυτά τα στοιχεία δεν μας έδωσε ο Όμηρος, δεν μας έδωσε κανένα συγκεκριμένο φυσιογνωμικό χαρακτηριστικό για την ωραία Ελένη. Δεν ξέρουμε πώς ήταν η ωραία Ελένη. Και αυτό ήταν φοβερή κίνηση από τον Όμηρο, γιατί άφησε να πλάσει την Ελένη όπως νομίζει ο καθένας. Κατάλαβες, δεν της μας είπε ότι έχει μεγάλο στήθος, διότι σε κάποιους μπορεί η φαντασία τους να μην θέλει, ρε παιδί μου. Εμένα μου αρέσουν τα μαστίθη, θα έλεγε κάποιος. Ή είναι ξανθιά, εμένα μου αρέσουν οι μελαχρινές. Ή είναι μελαχρινή, εμένα μου αρέσουν οι καστανές. Κατάλαβες, δεν μου αρέσει η Μέρλι Μωρό, μου αρέσει η Ρόμι Σνάιντερ. Κατάλαβες. Δεν μου αρέσει η Σαρμπτόουν, μου αρέσει η Πενέλοπε Κρούζ. Γι' αυτό άφησε τη φαντασία μας για την ωραία Ελένη. Γιατί σου λέει, δεν μπορώ να κλείσω εγώ την ωραία Ελένη σε στερεότυπα. Γι' αυτό ρε φίλε, άστο να κάνει ό,τι θέλει. Έτσι την είδε ρε εσύ Τζόρτζο Νόλαν, έτσι την έκανε. Παρακολούθα τον Όμηρο που δεν μας έδωσε κανένα στοιχείο. Μαρία, ένα θα σου πω και κράτα το εδώ. Ήταν να μην θυμώσει ο κύριος Μητσοτάκης με την ακρίβεια. Τώρα που θύμωσε, δεν τη βλέπω καθόλου καλά αυτή την ακρίβεια. Ναι, κουβά πήγαμε τώρα. Κουβά πήγαμε. Αλλά αυτό που μοιάζει εμένα τώρα, Αποστόλη, δεν είναι που πήγαμε κουβά. Θέλω να βγει η ΕΡΤ

να μας πει πόσα πλήρωσε ο ελληνικός λαός, όχι για τον Ακύλα, που τον εκμεταλλεύτηκαν το δόλιο και αυτό, αλλά για το συρφετό της ελληνικής αποστολής, χορογράφοι, καθεστώς, παρουσιαστές, δημοσιογράφοι της πλάκας κτλ, κτλ, που κάθε χρόνο τρώνε και τρώνε με την Eurovision. Ναι. Σόπα μου, Άσονα, σόπα μου βγήκε δεύτερο το Ισραήλ. Σόπα Πασά μου που βγήκε δεύτερο το Ισραήλ. Επειδή ήταν τραγουδάρα. Για να πείσω την κοινή γνώμη ότι ανήκει στη μειοψηφία η κοινή γνώμη όσων βρίζουν το Ισραήλ και ότι η πλειοψηφία τους αγαπά και στηρίζει τη γενοκτονία. Άσε με τώρα. Δεν με κάνεις τώρα. Πραγματικά τέρατα και σημεία, παιδιά, τέρατα και σημεία. Τέρατα και σημεία γίνονται εκεί. Και δεν θα ξεχάσω εγώ τώρα. Θα σου πω, Νίκο, ίσως να μην είσαι νέος, ίσως να μην είσαι μεγάλη ηλικία. Δεν θα ξεχάσω ποτέ εγώ που είμαι λίγο μεγαλύτερος. Κηφισίας και Αλεξάνδρας, εκεί λίγο πιο πάνω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού, λίγο πιο πάνω από την Πανόρμου. Ήταν ο Κοστάρας, ένα γνωστό εστιατόριο, πολύ εξαιρετικό φαγητό ο Κοστάρας, όπως και ο Γιάννης στην, ο Γιάννης στην, στην Αχαρνών. Εξαιρετικό φαγητό, γνωστό εστιατόριο, το πήρε ο Βοβός με την υπόσχεση να φτιάξει ένα ωραίο πάρκο με ένα μικρό κτίριο μέσα και περάστε να δείτε τι έγκλημα έκανε εκεί και η Φυσίας και η Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Το ίδιο κάνει και η Λάμδα στο ελληνικό, δεν θα μείνει κοτσάνη από πράσινο, πώς πάει παιδιά. Ναι. Είναι, καλημέρα Βίκη, είναι και αυτό μία αρχή που εξοργίστηκε ο Πρωθυπουργός με την ακρίβεια. Ναι. Εξοργισμένος ο Μητσοτάκης με την ακρίβεια, αλήθεια είναι αυτή. Αλλά δεν θα γίνει Πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Θα δείτε τι θα πάθετε καρτέλ της κολάσεως που μας έχετε βάλει στα κακά στενά και πληρώνουμε. Δεν θα γίνει Πρωθυπουργός. Εκεί να δείτε τι έχει να γίνει. Ακύρωσαν και όλα τα βιολογικά και τα κτηνοτροφικά μελίσια για το 2006. Γιατί ήταν αυτό το πράγμα τώρα. Κοντά στα ξεράκα έκαναν και τα χλερά. Φλωρά. Στο Βρόντο πήγαν 135 εκατομμύρια ευρώ του προγράμματος. Δεν υπάρχει πλέον βιολογικό, κτηνοτροφικό και μελίσι. Τίποτα. Παναγιώτη, η σειρά είναι. Η σειρά της Βουλγαρίας είναι. Σέγγεν, ευρώ, Eurovision, μνημόνιο. Αυτή είναι η σειρά. Ελπίζω όχι χτυπάω ξύλο για τους ανθρώπους, δεν θα τραβήξουμε ό,τι τραβήξαμε κι εμείς. Γιατί διαβάζω την Ελστάτ, τώρα. Στο φάσμα της φτώχειας, λέει η Ελστάτ η σημερινή, χθεσινή, δηλαδή της προηγούμενης εβδομάδας, στο φάσμα της φτώχειας 2,8 εκατομμύρια Έλληνες. Αύξηση σοκ το 2025. Το 27,5% του πληθυσμού στην Ελλάδα, τα 2,8 εκατομμύρια δηλαδή άτομα, βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού σύμφωνα με την Ελστάτ. Μπείτε και δείτε το. Σημειώθηκε ιδιαίτερη αύξηση σε σχέση με πέρσι. Ιδιαίτερα ψηλός ο κίνδυνος για τα παιδιά. Στο 30% τα παιδιά. Μα αυτό λέω από το πρωί. Αυτό λέω ρε Ηρακλή. Η Βουλγαρία μπήκε στο ευρώ, κέρδισε και η Eurovision του γρου, δηλαδή για οικονομική κρίση. Αυτό. Να πω καλημέρα, καλημέρα και ιδιαίτερη μνήμα στις πέντε χώρες που απήχαν, τις χώρες αλληλεγγύης, αξιοπρέπειας, της ενσυναίσθησης. Άλλο επίθετο δεν βρίσκω να πω, που είναι πραγματικές νικήτριες στην Eurovision. Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Σλοβενία και Ολλανδία. Αυτές οι πέντε χώρες οι οποίες απήχαν. Απήχαν. Ότι βγαίνει δεύτερο το Ισραήλ με χιλιάδες νεκρά παιδιά είναι η μεγαλύτερη ξεφτύλα της Ευρώπης. Αλήθεια τώρα, θύμωσε ο Πρωθυπουργός με την ακρίβεια. Καλημέρα, Κάτια, καλημέρα. Θυμώνει, έτσι είπε. Θυμώνω, είπε. Έτσι, θυμώνω με την ακρίβεια. Θυμώνει ο Πρωθυπουργός μας με την ακρίβεια. Να μας πει ποιος είναι αυτός ο αλής που κυβερνάει να τον, να τον μαλώσουμε παρέα. Να μας πει. Ακούστε, παιδιά, υπάρχουν και άνθρωποι που περνάνε άνετα. Γενικά, στην Ελλάδα οι πιθανότητες για καλύτερη ποιότητα ζωής, αυτό θα το πω και το αφήνω εδώ,
οικονομική και επαγγελματική κατάσταση, έτσι, και τοποδιαμονή και όλα, όλα αυτά μέσα. Δεν μιλάω μόνο, μιλάω γενικό για καλή ποιότητα ζωής, να βγάζεις, να έχεις κάποια λεφτά, να έχεις καλή επαγγελματική κατάσταση και αποκατάσταση. Πού θα μένεις, είναι άμεσα συνυφασμένα με εισοδήματα γονέων, παππούδων, γιαγιάδων, ακίνητα που μας άφησαν οι γονείς και οι παππούδες, γνωριμίες μέσα σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Εκκλησία, και γνωριμίες με τοπικούς παράγοντες του τόπου. Όλα αυτά για μια καλύτερη ζωή, ποιότητα ζωής εδώ στην Ελλάδα, είναι συνυφασμένα με αυτά που σας είπα. Σας αρέσει, δεν μας αρέσει. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει. Εισοδήματα γονέων και παππούδων, ακίνητα γονέων και παππούδων, γνωριμίες μέσα σε κυβέρνηση, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Εκκλησία, και γνωριμία με ανθρώπους, με παράγοντες του τόπου και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα έχεις, κάτι θα κάνεις. Δεν τα έχεις, μαρμάγκα. Τώρα είναι, παιδιά, ώρα για εθνικό πένθος, αν με ρωτάτε. Όχι όταν θένει κάποιος διάσημος ή κάποιος πολιτικός ή κάποιος τραγουδιστής, κάποιος ηθοποιός, σας είναι και μεγάλο. Τώρα που πέθαναν τα παιδιά ήταν η ώρα για εθνικό πένθος. Τα κορίτσια. Να πω καλημέρα στο Δήμο Νησίρου. Τις βλέπω μία-μία τις ειδήσεις τώρα, γιατί ξέρεις, και ακόμα αλλού πατού, αλλού βρίσκομαι. Ο Δήμος Νησίρου χορήγησε επίδομα στέγασης και σίτησης, παρακαλώ, σε 13 εκπαιδευτικούς αναπληρωτές όλοι τους όλων των βαθμίδων που υπηρετούν στην Ίσυρο. Το ποσοστό αντιστοιχεί σε 200 ευρώ μηνιαίως για κάθε κακοπληρωμένο από την κυβέρνηση εκπαιδευτικό, να το πω εδώ. Πολλά μπράβο στο Δήμαρχο, τον κύριο Κοροναίο. Ο Δήμος Νησίρου, επαναλαμβάνω, χορήγησε επίδομα και σίτησης σε 13 εκπαιδευτικούς. Και σιγά σιγά βλέπω δημοσιογράφους και αρδάκια, όπως τους λέμε. Δεν σας λέω τι σημαίνει αρδ. Αναλάχες, βουλευτές που σιγά σιγά αρχίζουν να πηδούν από το καράβι μετά από 7 χρόνια που φάγανε. Γιατί έφτασαν τον κόσμο στο αμήν και προσπαθούν τώρα να μας το παίξουν καλή. Έχουμε πάρει όμως τις πινακίδες, παιδιά. Δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ. Έτσι δεν είπε, μωρέ Θέμη, στο συνέδριο, στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός. Λυπάμαι και θυμώνω που η ακρίβεια ροκανίζει το εισόδημα. Ας τον ενημερώσει λοιπόν κάποιος ποιος είναι ο Πρωθυπουργός, γιατί οφείλει να το γνωρίζει. Και είμαι περίεργος να δω και τι γίνεται με αυτή την παρακράτηση των 80 λεπτών από τα τραπεζικά συστήματα, η οποία κρίθηκε παράνομη από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και αν κρίθηκε παράνομη από το Συμβούλιο, ξέρετε, τα 080 που σας κρατούσαν για να μπορείτε να πληρώνετε από τράπεζα σε τράπεζα. Αυτό κρίθηκε παράνομο από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και τώρα περιμένω να δω εάν θα δοθούν αναδρομικές επιστροφές σε όλους τους δικαιούχους. Για να δούμε τι θα δούμε και πόσο θα το κάνουν γαργάρα. Πολύ περίεργο είμαι αυτό το 080. Υπάρχει πίεση για τις Πανελλήνιες. Δεν θα ήταν όμως τόσο ασφικτική εάν πίστευες ότι και μετά θα μπορούσες να βρεις δουλειά σύμφωνα με τα προσόντα σου. Όταν βλέπεις, ανθρώπους, Παπαγιάννη, όταν βλέπεις ανθρώπους άχρηστους, χωρίς στοιχείο, χωρίς προσόντα, να γίνονται πρώτα άνθρωποι του κόμματος, μετά άνθρωποι της κυβέρνησης, μετά να γίνονται μετακλητοί, μετά να γίνονται βουλευτές, μετά να γίνονται υπουργοί και άλλους με βίσμα να παίρνουν καλές θέσεις σε δουλειά, τότε να ξέρεις, Παπαγιάννη μου, ότι η πίεση για τις Πανελλήνες γίνεται ασφικτικότερη και γίνεται πολύ πιο δύσκολη και πολύ πιο ποιοτική, πιο πνιγυρή. Και μιλώ για τις 17χρονες. Για τις 17χρονες. Έβλεπα αυτές τις ειδήσεις εκεί που ήμουν.
και έλεγα, δεν βαριέσαι να το πω, να μην πω την λέξη που σκέφτηκα. Την πόρτα του σπιτιού μου να περνάει. I'm not sleeping. There's something about you, girl. Την πόρτα του σπιτιού μου να περνάει κάθε μέρα και ας μην περάσει πουθενά.

έχουμε και τα ντρόουν. Δένδια, Νίκο Δένδια, κύριε Νίκο Δένδια, να σου λατάρουν στις θάλασσές μας. Και όχι μόνο τα ντρόουν, αλλά έχουμε στρατιά από τουρκικές ανεμότρατες που εξακολουθούν να βρίσκονται σε απόσταση απνοής από τη Σύρο και να ρημάζουν το βυθό του Αιγαίου. Ούτε η Σύρος αλλά ούτε και οι Κυκλάδες βρίσκονται εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. Για πες, γιατί για τη Λευκάδα μας είπες ότι είναι διεθνή ύδατα και αυτές είναι εκτός. Βοήθα ρε Σιδέντια να δούμε που ζούμε και τι κάνουμε. Και όχι μόνο, έξω και από τη φάμπρικα στη Βάρη Τούρκοι ψαράδες έκανα βόλτες και δεν τους μιλούσε κανένας. Δεν ξέρω, ας πω κάτι. Τασό. Δεν ξέρω από Dubai chocolate. Δεν ξέρω, αγόρι μου, δεν ξέρω και δεν μου αρέσει κιόλας πολύ. Δεν ξέρω. Εγώ είμαι από αυτούς που τρώγαμε την κουκουρούκου και μάλιστα πριν καταλάβω για τα αυτοκόλλητα, δάκουσα και το αυτοκόλλητο. Μαζί με το αυτοκόλλητο την έτρωγα. Από αυτούς είμαι. Από αυτούς μετά σου. Οπότε άσε με τα Dubai chocolate, άσε με αγόρι μου.

0: 105,1.
1: Λοιπόν, δυστυχώς δεν έχω πολλά να πω ακόμα. Δεν έχω χρόνο δηλαδή. Πολλά έχω να πω. Χίλια πράγματα. Καλημέρα και στην Κική. Λέει, πες μια καλημέρα στην εταιρεία που με έμαθε να ταξιδεύω, την Έλληνα. Ως τύρες Κική, ως πλήρωμα ή ως επιβάτη. Και εδώ, μια και το έκανε αυτή την μια Κική Ελληνέα, να πω καλημέρα και στη φίλη μου τη Στεφανάκη, την Ειρήνη, όπου ήταν και αυτή την είδα με τη στολή της Ελληνέα να τα πετάει. Λοιπόν, πριν την πανδημία, παιδιά, η Ελληνέα είχε βάσει στη Θεσσαλονίκη και είχε βάσει και στο Ηράκλειο της Κρήτης, 9 αεροπλάνα, και συνέδεε τη Θεσσαλονίκη με 15 πόλεις της πρώην Σοβιετική Ένωση και έφερνε 1 εκατομμύριο επιβάτες στην Ελλάδα. Με την πανδημία λοιπόν ενισχύθηκε η Aegean με 120 εκατομμύρια και η Ελληνέα δεν πήρε ούτε 1 ευρώ με αποτέλεσμα να κλείσει. Είναι ένα από τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν. Μια και μου είπε καλημέρα εκεί.

0: ρε Βασίλη, καλημέρα. Αυτοί που ψήφισαν Μητσοτάκη δύο φορές θα τον ξαναψηφίσουν γιατί είναι δεξί βαμμένοι. Βασίλη μου, το θέμα δεν είναι να απευθυνθούμε σε αυτούς που είναι βαμμένοι δεξιοί και που ψήφισαν δύο φορές τον Μητσοτάκη. Το θέμα είναι να πάνε να ψηφίσουν αυτοί που δεν πήγαν στις προηγούμενες δύο φορές και έφτασε να μας κυβερνά, Βασίλη, το 20%, παίρνοντας το 41% των ψήφων. Κατάλαβες, με αποτέλεσμα να γίνεται παντού πλιάτσικο και να μην ανοίγει ρουθούνη, να μην κουνιέται φύλλο. Δεν έχω χρόνο να πω κι άλλα. Δεν έχω. Δεν πρόκειται να κουβεντιάσω. Δεν το συμπαθώ το Λιάγκα. Καθόλου, Κωνσταντίνε, καθόλου. Ένα από τα πιο... Άσε με τώρα, μη με κάνεις να πω πράγματα. Τώρα είναι, δεν τον έχω σε καθόλου εκτίμηση. Καθόλου τίποτα, μηδέν, κάτω, δάπεδο, πώς το λένε. Και είναι τόσο πιστό δάπεδο, που σίγουρα στο μέλλον θα τον περιμένει μια βουλευτική θέση. Εξάλλου ούτε ο πρώτος είναι, ο τελευταίος, αλλά δείτε την εξέλιξη. Εδώ είμαστε, κράτησε το, γράφτε αυτό που είπα και το συζητάμε μετά από κάνα χρόνο, δύο. Αυτά, δεν έχω χρόνο, παιδιά, άλλο να πω τίποτα, αρκεί, έχω πάρα πολλά θέματα να πω. Δεν έχω πει τίποτα για Τραμπ και Ιράν. Πώς τα καταφέραμε πάλι σήμερα. Τόδα, το έχω διαβάσει πολλάκις. Καλημέρα, Λάμπη, καλημέρα. Ο Μητσοτάκης λέει που είναι βουλευτής 21 χρόνια, πρωθυπουργός 6 χρόνια, γιος του Μητσοτάκη που ήταν βουλευτής 5 δεκαετίες και πρωθυπουργός 3 χρόνια, αδερφός συντόρας με 4 δεκαετίες. Μιλά για παθογένειες που δημιουργήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Μου στέλνει ο Λάμπης. Χαραλάμπη, αυτό είναι μήνυμα στον πιο ηλίθιο λαό του πλανήτη και τίποτα άλλο. Το έχω δει στο Facebook, το έχω δει να γυρνά αυτό παντού. Έλα, ανάσα, break και επιστρέφω μόνο με ευχάριστα. Καλημέρα.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Από το 1985 η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. ΒΙΠΕ Ηρακλείου, οδός ΚΑΠΑ. Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2252-12.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, Γκλέντι από την ΑΕΚ, γιατί πήρε το πρωτάθλημα σε Αργυρό, Ζωζεφίν και Μενιδιάτη. Μέχρι το πρωί το γλέντισαν. Φώνασαν το όνομα του Μεντιλίμπαρ οι αεκτζίδες στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Το έκαναν βέβαια και οι Ολυμπιακοί, φώνασαν το όνομα του Αλμέιδα παλιότερα. Πρώτη ΑΕΚ, δεύτερος Ολυμπιακός, τρίτος ΠΑΟΚ, τέταρτος Παναθηναϊκός. Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Ολυμπιακός θα παίξουν Champions League. Ο ΠΑΟΚ Europa, όφι Europa και ο Παναθηναϊκός στο Conference.

την Κυριακή 9 η ώρα θα δούμε τον τελικό. Δεν ξέρω αν πριν θα γίνει αγώνας, είναι τελικός, μικρός τελικός που λένε. Η τελική θα είναι την Παρασκευή.

Αυτά όσον αφορά στα αθλητικά μας. Γρήγορα γρήγορα μια ματιά στον καιρό. Στους 23 βαθμούς ανώτητη θερμοκρασία. Θα φυσά βοριαδάκι γι' αυτό. Κρατιέται χαμηλά. Στα 3 μποφόρ. Θα υπάρχει και αραιή συννεφιά. Ίδιος καιρός περίπου αύριο. Για αύριο. Στους 22 βαθμούς η θερμοκρασία. Με αυτή τη συννεφιά που βλέπετε. Πιο καθαρός ουρανός, θα αφήσουν μεγαλύτεροι βοριάδες, θα διώξουν τα σύννεφα, δυνατότεροι βοριάδες θα διώξουν τα σύννεφα και θα ανεβάσουν κατά ένα βαθμό ξανά τη θερμοκρασία στους 23 την Τετάρτη. Τετάρτη θα αφήσουν 5 μποφόρ βορειοδυτικό στα φυσά, 6 και ίσως 7 μποφόρ οι ρηπές. Πέφτει η ένταση του ανέμου την Πέμπτη, οπότε ανεβαίνει η θερμοκρασία στους 26 την Πέμπτη. 24 την Τρίτη κατεβαίνει η θερμοκρασία επειδή ο βορειοδυτικός γίνεται καθαρός βοριάς, οπότε πέφτει η θερμοκρασία και ίσως σου λέει να έχουμε ένα ψηλόβροχο το Σάββατο το βράδυ, το Σάββατο το μεσημέρι, το Σάββατο το απόγευμα. Ίσως μαζί με βοριαδάκι να πέσει και λίγο βροχούλα. Θερμοκρασίες φυσιολογικές για την εποχή, 23-22 να έχετε το νου σας. Με μια εξαίρεση την Πέμπτη όπου θα ανεβεί η θερμοκρασία γιατί θα κόψουν οι βοριάδες. Αυτά όσον αφορά στον καλό μας το καιρό. Να πάρω μια μικρή ανάσα, να ανοίξει και η σελίδα δηλαδή, και να ρίξω μια ματιά στα καύσιμα να δούμε πού βαδίζουμε. Χάλι μαύρο, αλλά ας το επισημοποιήσουμε.

Λοιπόν, τι μας έμεινε, κάψιμα, ε. 2069 αμόλυβδη 95 οκτανίων στο Γάζι. 2075 από την Πιπή, Μήνος και Στράβωνος. 2093 Χρυστομιχάλη Ξιούρη από τη Γουίνη, στο δρόμο προς Μαλάδες, στο δρόμο προς Φινικιά από τη ΣΕΚΟ. 2095 Παύλου Ζωγραφιστού από την ΕΚΟ. Ίδια τιμή και από την Πιπή στη Λεωφόρο Κατζίδη. Και αυτές είναι οι πιο φθηνές τιμές αμόλυβδης 95 οκτανίων. Χάλι μαύρο εννοείται, το καταλαβαίνετε, υπάρχει συζήτηση επ' αυτού. Αλλά ας ελπίσουμε να είναι μπόρα και να περάσει. Δίζελ κίνησης 1735 από την Αβίνη στη Λεωφόρο Κνωσού. 1737 από την Αβίνη στην Σκουλάκη Ερυθρέας. 1737 ίδια τιμή από την Πιπή στη Λεωφόρο Κνωσού 231. 1737 από την Πιπή στη Φάνη Σκουλά, Θανάση Σκουλά και Φάνη Κλεάνθη. Σμπόκου και Πατελάρου γωνία, ο, ξανά άνοιξε. 1755 από την ΕΚΟ. Ωραία. Α, βλέπω ότι έγινε εταιρικό το πρατήριο αυτό, ε, από τον, το είχε ο Κουμουλάς, δεν το είχε, και έγινε εταιρικό, μάλιστα, ωραία. Αυτές είναι οι πιο φθηνές τιμές δίζελ κίνησης που θα μπορέσετε να φουλάρετε. Το δίζελ παλεύετε λίγο παραπάνω, το, η βενζίνη όχι όμως, η βενζίνη όχι. Πάλι την πιο ακριβή, εννοείται ότι την πιο ακριβή, έτσι, η Ιταλία 1,8. 1,87, 1,88, 1,86 την έχω δει, την είδα. Ισπανία 1,4 το συζητώ. Ελλάδα 2,1, ωραία. Η φθηνότερη μιλάω, έτσι. 2,1 φθηνότερη. Διότι σε αρκετά πρατήρια ακουμπάει, ξεπερνά το 2,2. 2,2 ρε φίλε, 2,2. 2,2. Και παραπάνω, κοντά στο 2,3.

Λοιπόν, αυτά δεν έχω να πω πολλά. Santana Brothers, Luz Amore Vido. Αυτό το μας πάει στο τέλος. Έχω να πω κάτι άλλο? Όχι, όχι, όλα καλά. Αυτά. Καλά συντονισμένοι εδώ είστε στο μουσικό κανάλι στο 105,1. Εύα, Δημήτρη, Κωνσταντίνε, καλημέρα, καλημέρα παιδιά, δεν σας ξέχασα. Μαρίνο, καλημέρα. Γιώργος Παπαδοκοτσόλης, αυτά για σας από τις 8 μέχρι και τώρα, με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, αλλά και την καλύτερη ξένη μουσική εδώ από το μουσικό κανάλι 105,1. Καλά να είμαστε, να τα πούμε αύριο. Άντε, καλημέρα, καλημέρα.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: των 5,1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Baby girl is fine in 19. Raised on catfish and collard greens.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λίγης.

Καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα, καλή δύναμη. Και κυρίως καλό κουράγιο σε όσους σήμερα μιλάνε ευγενικά λόγω χαρακτήρα και όχι λόγω διάθεσης. Γιατί το Σαββατοκυριακό πέρασε όπως περνάνε όλα τα ωραία πράγματα, γρήγορα, ύπουλα, αλλά αφήνοντάς μας, ελπίζω, εκείνες τις μικρές στιγμές που κάνουν τη Δευτέρα λίγο πιο υποφερτή. Τσάγκαρο Δευτέρα, αφού. Τσάγκαρο Δευτέρα, η Δευτέρα που δεν χτυπάει την πόρτα, τη σπρώχνει, μπαίνει μέσα με το βάρος όλης της εβδομάδας, πατάει πάνω στη σκόνη που άφησε το Σαββατοκύριακο και σου θυμίζει, χωρίς φωνές, χωρίς δράματα, ότι ξένιασα, τελείωσε. Αλλά η ζωή συνεχίζεται. Λοιπόν, Δευτέρα 18 Μαΐου του 2026 είναι η 138η ημέρα του χρόνου. Μας μένουν άλλες 227 μέρες για να πούμε από Δευτέρα δίαιτα, αλλά από την άλλη Δευτέρα. Στο Ηράκλειο ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 13 και θα δύσει περίπου στις 8 και 19.

Σήμερα γιορτάζουν ο Εφράσιος, η Εφρασία, ο Ιούλιος, η Ιουλία και η Φαενή. Όχι ιδέα, το όνομα. Χρόνια πολλά σε όσες και όλους και όλες που γιορτάζουν. Να σας χαίρονται, να σας αγαπάνε. Πάμε και στον καιρό. Ο καιρός στο Ηράκλειο σήμερα κινείται σε σχεδόν εφελώδη διάθεση, με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα να είναι στους 24 βαθμούς και τον άνεμο να πνέει τώρα από τα δυτικά, νοτιοδυτικά με ένταση στα 2 μποφόρ. Και φυσικά δεν γίνεται να μπούμε στη Δευτέρα χωρίς να περάσουμε από το μεγάλο εθνικό, ευρωπαϊκό, οικογενειακό και καφενειακό ζήτημα των ημερών. Eurovision. Η Βουλγαρία πήρε την πρώτη της νίκη με τα Ντάρα και το Μπαγκαράγκα. Με έπαιρξε η κόρη μου. Χθες όλη μέρα Μπαγκαράγκα, Μπαγκαράγκα. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το Φέρτο βρέθηκε στη 10η θέση. Και κάπου εδώ αρχίζει η ελληνική ανάλυση, γιατί εμείς στην Eurovision δεν ακούμε τραγούδια. Εμείς κάνουμε γεωπολιτική, μουσικολογία, ψυχανάλυση και οικογενειακό δικαστήριο, λες και κρίνεται η εξωτερική πολιτική της χώρας, ε. Με τον ένα να λέει μας έθαψαν οι επιτροπές, ο άλλος να λέει μας έκαψε ο Ακύλας, ο τρίτος να λέει εγώ σας το είπα. Και η Μαρία από την κουζίνα να φωνάζει ποιος άφησε το θερμοσύφωνο να ανοιχτό. Αυτή είναι η Ελλάδα. Μπορεί να χάσει βαθμούς, αλλά δεν χάνει ποτέ ατάκα. Και πάμε λίγο στα δικά μας, στα ηρακλειώτικα, γιατί εδώ δεν χρειαζόμαστε σκηνικά Eurovision. Εδώ έχουμε κίνηση στο κέντρο. Λακκούβες με προσωπικότητα, έργα που κάνουν τεστ υπομονής και δρόμους που αν τους περάσεις χωρίς να πεις όχ, παίρνεις μετάλλιο αντοχής από το Δήμο. No deep concern for love burn. Στα νέα του Ηρακλείου σήμερα συζητιούνται ξανά τα θέματα της καθημερινότητας στην πόλη, με έμφαση σε οδοστρώματα, κακοτεχνίες, κυκλοφοριακό και όλα εκείνα που κάνουν τον οδηγό να μιλάει μόνος του. Παράλληλα στο Ηράκλειο βρίσκεται και ο Υπουργός Δικαιοσύνης με συζητήσεις για τις δικαστικές υποδομές και το νέο δικαστικό μέγαρο. Έχουμε επίσης παρεμβάσεις πρασίνου σε πάρκα, πλατείες και σχολεία, γιατί η πόλη χρειάζεται ανάσες. Really και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου έρχεται νέα μεγάλη έκθεση με τίτλο «Γραφεία από φως, συλλογή Κρασάκη», με εικόνες της αρχαίας Ελλάδας μέσα από το φακό πρωτοπόρων φωτογράφων. Να και ένα ωραίο νέο, γιατί σε αυτή την πόλη ανάμεσα στο μποτιλιάρισμα, το κορνάρισμα και το που θα παρκάρω υπάρχει πάντα και πολιτισμός, απλώς πολλές φορές τον ψάχνεις πίσω από διπλοπαρκαρισμένο. Αυτό είναι το Ηράκλειο. Πόλη που μπορεί να σου ανεβάσει πίεση στις 6 και 5, αλλά στις 6 και 20 να σου δώσει ένα ωραίο τραγούδι και να σου φτιάξει τη διάθεση. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και εμείς σήμερα. Θα ζήσουμε λίγο πιο μουσικά. Θα αφήσουμε τη Δευτέρα να χτυπιέται έξω από την πόρτα. Θα της πούμε κάτσε λίγο, έχουμε εκπομπή τώρα και θα μπούμε μέσα σε ένα δίωρο με μουσικές ιστορίες, λίγη ειρωνία, λίγη αλήθεια και εκείνο το χαμόγελο που δεν λύνει τα προβλήματα αλλά τουλάχιστον τα εκνευρίζει. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3 για όλο το νομό Λαζητίου
να στείλουμε την καλησπέρα μας στο όμορφο Λασίθι και όσο για τους φίλους μας, για την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicokanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα προτιμάτε εσείς. Να πούμε και τρόπους επικοινωνίας, οι οποίοι είναι πολύ και διάφοροι. Όρεξη να έχετε, αν θέλετε να μας στείλετε μια καλησπέρα, να μας πείτε τι ακούτε, να ζητήσετε κάποιο τραγουδάκι, μπορείτε πολύ απλά να μας βρείτε στο Facebook, στη σελίδα Μουσικό Κανάλι 105,1 και φυσικά στην προσωπική μου σελίδα Δήμος Κιβωτίδης με λατινικούς χαρακτήρες. Διαφορετικά, πάρτε μας τηλέφωνο στο 2810-360-260. Εκεί είμαστε, τα διαβάζουμε όλα, απαντάμε σε όλους και αν προλάβουμε θα σας φτιάξουμε και όλους. Και όπως κάθε Δευτέρα παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. 10 εισιτήρια για σινεμά πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Για Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε, πάρτε τώρα στο 2810-360-260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια δεν περιμένουν και ούτε κι εμείς. 2810-360-260. Λοιπόν, πάρτε ανάσα, βάλτε καφέ, νερό, ρακί, ό,τι αντέχει η μέρα σας. Η Τζάγκαρο Δευτέρα ξεκίνησε, αλλά εδώ μέσα θα τις χαλάσουμε λίγο το υφάκι. Και για άνοιγμα της εκπομπής έχουμε κάτι σαν ψήθυρο πριν αρχίσουν οι εξομολογήσεις. Αυτή είναι η Kelly Boss με το From My Mouth To Yours. Ξεκινάμε με κάτι πολύ φρέσκο. Η Kelly Boss κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο τραγούδι το 2026, μια νέα ηλεκτρονική κυκλοφορία που δεν έχει πίσω τις δεκαετίες μύθου, αλλά έχει εκείνη τη σημερινή μοναξιά που ακούγεται σαν μήνυμα που γράφτηκε, σβήστηκε και τελικά στάλθηκε σε λάθος ώρα.

Μουσικό κανάλι, ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς της πρώτης ώρας, που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν αποτύπωμα στο δρόμο και στην πόλη. Το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η Creta Star Motors ΑΕ, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Creta Star Motors ΑΕ, γιατί άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Και δεύτερος χορηγός μας για την πρώτη μας ώρα, τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Και αυτά με δύο καταστήματα στην Κρήτη, με πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Νέα Αλικανασό Ηρακλείου Οδός Τιμοθέου 9, και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Νίκος Μπαξεβάνης, γιατί στην Κρήτη ξέρουμε πως ό,τι χτίζεται σωστά, αντέχει και στο χρόνο.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είσαι ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είσαι και η Κυραλένη, το ξεχικό στο Τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
4: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει. Μουσικό κανάλι, ακούτε, 105,1. Την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3 για όλο τον νομό Λασιθίου. In the softest crystal sand, she was crashing on the shoreline. Πριν συνεχίσουμε με μουσική όμως, να σας υπενθυμίσω ότι παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. Έχουμε εισιτήρια για σινεμά και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρτε τώρα στο 28 10 3 60 2 60. Προσέξτε όμως, γιατί τα εισιτήρια δεν περιμένουν. 28 10 3 60 2 60 εισιτήρια για σινεμά.

Λοιπόν, Blue Monday από Ursel. Το Blue Monday είναι το New Order, κυκλοφόρησε το 1983, έγινε το πιο γνωστό 12-inch single της ιστορίας της χορευτικής μουσικής. Η θρυλική του θήκη, σχεδιασμένη σαν δισκέτα, ήταν τόσο ακριβή στην παραγωγή που η Factory Records φέρεται ότι έχανε χρήματα σε κάθε αντίτυπο. Η Ursel το παίρνει αυτό το ηλεκτρονικό τέρας των 80's, το χαμηλώνει, το μαλακώνει, το κάνει πιο εσωτερικό. Αλλά η Δευτέρα παραμένει μπλε.

Αυτή είναι η Nation of Language με το Tougher Than The Rest. Το Tougher Than The Rest είναι τραγούδι του Bruce Springsteen από το άλμπουμ Tunnel of Love του 1987. Η Nation of Language κυκλοφόρησαν τη δική τους εκδοχή το 2026. Και το έντυσαν με ηλεκτρονική νοσταλγία και το φέρνουν στο σήμερα. Γιατί μερικά τραγούδια δεν παλιώνουν, απλώς αλλάζουν ρούχα.

και για τη συνέχεια. Brian Ferry και Boys and Girls. Αγόρια και κορίτσια. Κυκλοφόρησε στο άλμπουμ Boys and Girls το 1985. Είναι το πρώτο του solo άλμπουμ μετά τη διάλυση του Roxy Music. Ήταν και το μοναδικό προσωπικό του άλμπουμ που έφτασε στο νούμερο 1 στη Μεγάλη Βρετανία.

Να στείλω και μερικές καλησπέρες. Και πρώτο το φίλο μου το Στέφανο. Στέφανέ μου, καλή προπόνηση. Μάλλον μας ακούνε, δεν εξηγείται αλλιώς. Και αυτό είναι καλό. Είναι καλό γενικά να ακούς και να διορθώνεις πράγματα. Καλησπέρα και στο φίλο μου το Μανώλη, τη Μαρίνα. Το Λευθέρη, το Μάνο και την Ελευθερία. Σε καλή μεριά, παιδιά.

να καλωσορίσω και στα Πάτρια Εδάφη ένα πολύ καλό μου φίλο, αδελφός. Αντρέ, καλωσόρισες. Ελπίζω να κρατήσεις το λόγο σου όμως, ε. Εκτός αν είναι και ο Χριστάκης μαζί.

μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς της πρώτης ώρας, που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που σε μετακινούν, υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τον δρόμο. Και μαζί μας είναι και τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Με δύο καταστήματα στην Κρήτη και τι καταστήματα. Στο Ηράκλειο, στη Νέα Λυκανασό το πρώτο, στην οδό Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή το δεύτερο. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά. Ό,τι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει στο χρόνο. Νίκος Μπαξεβάνης, για να τα έχουμε όλα αυτά.

Και για τη συνέχεια, αγαπημένη Fleetwood Mac και Rihanna. Η Rihanna γράφτηκε από τη Steve Nicks και κυκλοφόρησε από τους Fleetwood Mac το 1975. Η Nicks εμπνεύστηκε αρχικά από ένα μυθιστόρημα και αργότερα συνέδεσε το όνομα με την ουαλική μυθολογία. Στις συναυλίες μάλιστα συχνά παρουσίαζε το τραγούδι ως ιστορία για μια παλιά ουαλή μάγισσα. Η Rihanna δεν είναι απλώς ένα τραγούδι, είναι χαρακτήρας, είναι εκείνη η γυναίκα που μπαίνει στο δωμάτιο και ξαφνικά αλλάζει ο αέρας. Η Steve Nicks το τραγουδούσε ζωντανά με τέτοια ένταση που ο Mick Fleetwood είχε πει πως έμοιαζε σχεδόν με εξορκισμό. Και εδώ με το Holmes Price Edit η μάγισσα κατεβαίνει λίγο πιο κοντά στην πίστα. Προσοχή μόνο, γιατί τέτοια κομμάτια δεν τα χορεύεις αθώα. Κάτι ξυπνάνε.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
1: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
8: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Από το 1985 η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. ΒΙΠΕ Ηρακλείου, οδός ΚΑΠΑ. Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2252 12.

Εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει. Μουσικό κανάλι, ακούτε 105,1. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8.

Να σας θυμίσω ότι παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. Έχουν μείνει κάποια εισιτήρια για σινεμά και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε στο 2810-360-260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια είναι λίγα και δεν περιμένουν. 2810-360-260.

Πάμε να δούμε όμως και τι γίνεται στα ευχάριστα νέα εδώ στο Ηράκλειο. Γιατί έχουμε και από αυτά. Και αυτά είναι που προτιμάμε να λέμε. Η Κρήτη λέει σαρώνει. Όχι στις δικαιολογίες, εκεί είμαστε χρόνια πρωταθλητές. Σαρώνει στις παραλίες, στη γαστρονομία, στο πράσινο, στις εκδηλώσεις. Γιατί πρέπει κάποια στιγμή και το Ηράκλειο να κάνει αυτό που ξέρει καλά. Γιατί μπορεί να σε κουράζει λίγο με την κίνηση, να σε μπερδεύει λίγο με τα έργα, να σε δοκιμάζει με τις λακκούβες. Αλλά μετά σου πετάει ένα ηλιοβασίλεμα, μία θάλασσα, ένα στενό με μυρωδιά καφέ και μπουγάτσας και λες εντάξει δεν φεύγω, θα μείνω. Για όσο μπορώ πιο πολύ. Λοιπόν, η Κρήτη βγαίνει μπροστά με 154 βραβευμένες αχτές στις γαλάζιες σημαίες για το 2026. Πρώτη σε όλη την Ελλάδα και με μια Ελλάδα συνολικά δεύτερη παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες με 624 βραβευμένες αχτές.

Για να το πούμε πιο απλά, μπορεί να μην βρίσκεις πάντα πάρκινγκ, μπορεί να κάνεις κύκλο 4 και 5 φορές, αλλά όταν φτάσεις στη θάλασσα, εκεί τα ξεχνάς όλα.

Πού είχαμε μείνει? Είχαμε μείνει στη θάλασσα. Και από τη θάλασσα πάμε στα τραπέζια. Εκεί που η Κρήτη δεν παίρνει βραβεία. Τα βραβεία παίρνουν λίγη δόξα επειδή πλησίασαν την Κρήτη. Στα βραβεία ελληνικής κουζίνας του 2026 αρκετές ήταν οι διακρίσεις για το νησί μας, με παρουσίες και από το Ηράκλειο, όπως ο Ονίσιμος.

και το ωραίο είναι ότι το Ηράκλειο τελευταία δεν κοιτάζει μόνο το πιάτο, κοιτάζει και το δημόσιο χώρο στις Μεσαμπελιές. Το πάρκο Ερυθρέας ετοιμάζεται να παραδοθεί μέσα στο καλοκαίρι. Ένας νέος πνεύμονας πρασίνου περίπου 50 στρεμμάτων, με διαδρομές περιπάτου, ποδηλατόδρομο, χώρους άθλησης και παιδικές χαρές. Εδώ αξίζουν μπράβο. Γιατί το Ηράκλειο, κακά τα ψέματα, χρειάζεται πράσινο, όχι άλλο τσιμέντο. Φτάνει.

Ναι, δεν είναι κακό. Θέλουμε πάρκα, θέλουμε σκιές, θέλουμε διαδρομές να περπατάς χωρίς να νιώθεις ότι κάνεις survival σε αστικό περιβάλλον. Θέλουμε χώρους που να μπορείς να πας με το παιδί, με το σκύλο, με το φίλο σου, με έναν άνθρωπο που λες πάμε μια βόλτα και τελικά καταλήγεις να του ανοίγεις όλη την ψυχή. Πρέπει να σε εμπνέει και το περιβάλλον. Γιατί η πόλη δεν είναι μόνο δρόμοι, είναι και οι πλατείες τους, είναι και τα πάρκα, είναι και τα σημεία που κάθεσαι, είναι εκεί που ξαναβρίσκεις λίγο ανάσα.

Έχουμε και τα ενετικά τείχη που αλλάζουν όψη με παρεμβάσεις πρασίνου, καθαρισμούς, κοπές χόρτων, αφαίρεση ξέρων κλαδιών, περιποίηση χωρών πρασίνου, φυτεύσεις και συντήρηση άρδευσης. Να τα λέμε και αυτά, γιατί τα τείχη είναι από τα πιο δυνατά σημεία της πόλης, είναι η μεγάλη σκηνή του Ηρακλείου. Μόνο που μερικές φορές αυτή η σκηνή είναι παρατημένη, θέλει σκούπισμα, φως και φροντίδα.

Τώρα την Κυριακή 24 Μαΐου το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο υποδέχεται μικρούς και μεγάλους την ημέρα μαγείας των φυτών με δραστηριότητες για την κριτική χλωρίδα, την επιστήμη, τη φύση και την κριτική γαστρονομία με ελεύθερη είσοδο. Ημέρα μαγείας των φυτών, ωραίος τίτλος γιατί εδώ στην Κρήτη τα φυτά δεν είναι απλώς φυτά. Είναι φάρμακο, μυρωδιά, συνταγή, ανάμνηση, γιατροσόφι. Παρέα στο μπαλκόνι. Oh, I was in the dark, yeah.

μουσικό κανάλι. Ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω το χορηγό μας για τη δεύτερη μας ώρα. Η εκπομπή μας μπήκε και σήμερα δυνατά με την υποστήριξη της Κάπα Κλινάκης ΑΕ, την εταιρεία του Κώστα Κλινάκη, που από το 1985 φέρνει υλικά και λύσεις συσκευασίας για τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, πάντα όμως με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η Κάπα Κλινάκης ΑΕ, που βρίσκεται στη ΒΥΠΕ Ηρακλείου και ψάχνει νέους συνεργάτες που να έχουν πάθος για το αύριο, γιατί ο καθένας μας είναι ξεχωριστός και έτσι αξίζει να αντιμετωπίζεται. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 22 52 12.

0: μουσικό κανάλι. 105,1.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της, έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Από το 1985, η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. ΒΙΠΕ Ηρακλείου, οδός ΚΑΠΑ. Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2252 12.

Εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει μουσικό κανάλι. Ακούτε 105,1 πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης. Άλλα 20 λεπτάκια θα με ανοιχτείτε. Αυτός είναι ο Τζούκερα. Σε μια διασκευή του Wonderful Life του γνωστού Black, κυκλοφόρησε αρχικά το 1986. Μεγάλη επιτυχία όμως έγινε με την επανέκδοσή του το 1987. Ο ίδιος ο Black είχε πει ότι ο τίτλος ήταν ηρωνικός, γιατί το έγραψε σε περίοδο προσωπικής και οικονομικής δυσκολίας. Ο Τζούκερ το πήρε, το τραγούδισε με τη δική του ιταλική blues ψυχή. Και εδώ έχουμε ένα από τα πιο ωραία παράδοξα της pop. Ένα τραγούδι που λέγεται «Υπέροχη ζωή», ενώ μέσα του κρύβει πόνο.

για τη συνέχεια ολοκένουργιος Teddy Swims ζηματάει. Mr. Know It All, ο κύριος που τα ξέρει όλα. Το τραγούδι μιλάει για αυτοεκπληρούμενη προφητεία στον έρωτα, όταν φοβάσαι τόσο πολύ ότι κάτι θα χαλάσει, ώστε με τη συμπεριφορά σου το κάνεις τελικά να χαλάσει.

Αυτά μόνο στο μουσικό κανάλι. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, πίσω από το μικρόφωνο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω το χωρικό μας για τη δεύτερη μας ώρα. Η εκπομπή μας μπήκε και σήμερα δυνατά με την υποστήριξη της ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ, την εταιρεία του Κώστα Κλινάκη, που από το 1985 φέρνει στο Ηράκλειο υλικά και λύσεις συσκευασίας για τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, πάντα όμως με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ, που βρίσκεται στη ΒΥΠΕ Ηρακλείου και ψάχνει νέους συνεργάτες που να έχουν πάθος για το αύριο, γιατί ο καθένας μας είναι ξεχωριστός και έτσι αξίζει να αντιμετωπίζεται. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 22 52 12.

Και κάπου εδώ έφτασε η ώρα. Κλείνουμε με Yushu Endur και Sting. Don't walk away. Από την Kelly Boss μέχρι το Yushu Endur, η σημερινή εκπομπή ήταν μια διαδρομή μέσα από φωνές, ιστορίες και τραγούδια που κουβαλούν μνήμη, απώλεια, δύναμη και φως. Και ίσως αυτό είναι να είναι τελικά το πιο σημαντικό που μας αφήνει η μουσική, ότι όσο δύσκολη κι αν είναι μια μέρα, όσο βαριά κι αν είναι μια σκέψη, υπάρχει πάντα ένας ήχος, ένας στίχος, μια φωνή που μπορεί να μας σηκώσει λίγο πιο πάνω. Εμείς εδώ στο μουσικό κανάλι 105,1 κρατάμε τη μουσική ανοιχτή, γιατί η μέρα μπορεί να τελειώνει σιγά σιγά, αλλά τα τραγούδια έχουν αυτή την κακή συνήθεια να συνεχίζουν μέσα μας. Ήμουν ο Δήμος Κιβωτίδης και σας εύχομαι καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Εμείς θα τα πούμε πρώτο Θεός αύριο ακριβώς τις 6.

0: Από το 1985, η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. ΒΠΕ Ηρακλείου, Οδός ΚΑΠΑ. Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2252-12.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μουσικό κανάλι 105,1. Μουσικό κανάλι 105,1.
1: It stays in the trip.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.
7: Piano doesn't murder the player. If he doesn't like the music,